Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM.

Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantop1340.com. Εάν χάσει κάποιος μια εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/greekradio.

0: Μιλάς Κώνη Χρονάκης. Έζησε την κόλαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όταν τα δύο αεροπλάνα που είχαν καταλάβει οι τρομοκράτες έπεσαν επάνω στους δίδυμους πύργους του νότιου Μανχάτεν στη Νέα Υόρκη. Το πρωινό εκείνης της αποφράδας ημέρας ήταν όπως πάντα στο κατάστημα επιδιόρθωσης υποδημάτων που για χρόνια είχε στη βάση του ενός από τους δύο πύργους. Κατάφερε να αποφύγει τον θάνατο την τελευταία στιγμή, ενώ παντού τριγύρω έπεφταν συντρίμια και ένα πανικόβλητο πλήθος έτρεχε προς όλες τις κατευθύνσεις. Ένας φίλος του Μινά Πολυχρονάκη που ζούσε στην Καλιφόρνια, αφού δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει μαζί του, τον νόμιζε νεκρό και του έκανε μάλιστα και μνημόσυνο στην εκκλησία του. Ο Μινάς Πολυχρονάκης συνέχισε αργότερα με άλλο μαγαζί την επαγγελματική του ζωή. Οι αναμνήσεις του από την κόλαση των δίδυμων πύργων τον βασάνισαν μέχρι ότου πριν λίγα χρόνια πέθανε. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τον ίδιο τον αείμνηστο Μινά Πολυχρονάκη να εξιστορεί τις αναμνήσεις του σε παλαιότερη εκπομπή όπου τον είχαμε φιλοξενούμενο. Κύριε Πολυχρονάκη, μπορείτε να θυμηθείτε τι ακριβώς έγινε την ημέρα εκείνη?
1: Ήταν η ώρα που άρχισε η πολλή δουλειά, αλλά είχα προγραμματίσει να πάω στο υπόγειο να ανεφοδιάσω το μαγαζί.
0: Καταρχήν πέστε μας το κτίριο, μάλλον το μαγαζί, σε ποια ακριβώς θέση κοντά στους δίδυμους πύργους ήταν? Ήταν στη βάση του ενός, του άλλου?
1: Ήταν στη μέση.
0: Στο ενδιάμεσο.
1: Στο ενδιάμεσο μεταξύ των δύο κτιριών.
0: Και ήταν ισόγειο.
1: Ισόγειο, κανονικό.
0: Το ισόγειο, ναι. Ήσασταν έτοιμος λοιπόν να κατεβείτε στο υπόγειο για δουλειά?
1: Ήμουν έτοιμος να πάω στο υπόγειο να γεμίσω το μαγαζί πάλι, να ανεφοδιάσω. Γιατί λείπανε πολλά πράγματα από πάνω και είχα κάνει τη λίστα μου να πάω κάτω να φέρω τα πράγματα πάνω στο μαγαζί. Στο διάμεσο αυτό άλλαξα γνώμη. Λέω άσε να καπνίσω ένα τσιγάρο. Γιατί απαγορευόταν στο διάδρομο να καπνίζεις. Και μετά πήγαινα. Την ώρα που ακριβώς άναψε το τσιγάρο έπεσε το πρώτο αεροπλάνο. Τώρα πώς το καταλάβαμε ότι έπεσε το πρώτο αεροπλάνο? Έγινε διακοπή ρεύματος, αλλά και σαν αναπιά, σαν να κλείσεις το μάτι και το άνοιξες.
0: Εσείς ακούσατε θόρυβο, νιώσατε κανένα τράνταγμα, ακούσατε θόρυβο?
1: Το μόνο πράγμα που ακούσαμε ήταν το φως και ήταν και κάποιος θόρυβος κάτω από το μαγαζί, γιατί κάτω από το μαγαζί μου περνούσε το τρένο, το νούμερο ένα.
0: Το υπόγειο στις Νέες Υόρκες.
1: Κάποιο, ξέρεις, κάτι ασυνείδητο. Μετά βέβαια δεν έχω σημασία. Σε μερικά δευτερόλεπτα, σε μερικά λεφτά μάλλον, απ' έξω από το μαγαζί, ο κόσμος έφευγε σαν τρελός, χήμαρος. Ρωτάω τα παιδιά τα δικά μου, λέω, τι είναι αυτό το παιδί? Είχα ένα παιδί Ελληνόπουλο που δούλευε μαζί μου. Λέω, Κώστα, εκεί δεν ξέρεις τι γίνεται. Βγήκε έξω μέχρι το δρόμο και γυρνάει σε δύο λεπτά και μου λέει, μας τώρα ξέχασέ το. Δεν μπορούσε να μου πει ακριβώς τι σημαίνει. Του λέω, τι γίνεται βέβαια, πες μας το ξέρω, τι σημαίνει. Μου λέει, βρέχει. Τι βρέχει, του λέω. Αυτός εννοούσε το, έβρεχε τζάμια, έβρεχε χαρτιά, έβρεχε, γιατί είχε το πρώτο αεροπλάνο έπεσε στο νούμερο ένα πρώτα. Και έπεσε στη μέση, ακριβώς έτσι, το 70 πάτωμα και τέτοια.
0: Πέστε μου, από το μαγαζί σας δεν είχατε ορατότητα προς τα έξω να δείτε?
1: Όχι, καθόλου.
0: Δεν υπήρχε ορατότητα.
1: Όχι, δεν είχαμε καθόλου ορατότητα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βγεις έξω, γιατί αν θυμόσαστε πως ήταν το μαγαζί μου, ήταν μέσα στο
2: εσωτερικό.
1: Προ... και στο εσωτερικό.
2: Εσωτερικό.
1: Που ήταν τα μαγαζιά.
2: Σας είπε λοιπόν ο υπάλληλος ότι βρέχει έξω. Και εννοούσε βρέχει τζάμια, χαλάσματα, ε.
1: Σώματα, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Ναι.
1: Εγώ αμέσως πλέον στα παιδιά τα δικά μου που μπουτρεύω μέσα, αν και δεν τους είπα τίποτα, οι λούστροι μου ζήγαν, εξαφανιστήκανε.
2: Mm-hmm.
1: Μαζί με το πλήρως. Όλοι τα μαζούσαν και φύγανε. Μετά ήσαν και μπαίναμε στο μαγαζί.
2: Κόσμος.
1: Κόσμος. Είχε μπουκάρι το μαγαζί. Λέω παιδιά, πού πάτε ρε παιδιά.
2: Έμπαινε κόσμος τρέχοντας δηλαδή.
1: Έτρεχε να βρει έξοδο, να φύγει. Λέω δεν υπάρχει έξοδος εδώ πέρα. Αμέσως στροφή και εξαφανιστήκαν σε μηδέν χρόνο. Και αυτή την ώρα μου φύγαν και οι περισσότεροι εργάτες μου. Τότε είχα περίπου 22 άτομα. Οι μόνοι που μου πήραν, μείναν ένα Ελληνόπουλο και ορισμένοι τσαγκαράδες που είχα μέσα. Και ο γιος μου φυσικά, που ήταν μαζί μου, ο Μανώλης. Ναι, και μετά λέω, παιδιά, δεν φύγουμε. Κλείσαμε το μαγαζί, βγήκαμε έξω, πήγα κατευθείαν στο φίλο του Γιάννη Κωνσταλά το εστιατόριο.
2: Εν τω μεταξύ, βγαίνοντας έξω και μέχρι να πάτε στο εστιατόριο του φίλου σας, τι γινόταν εκεί έξω? Χαλασμός, τρέξιμο, κόσμος, αυτοκίνητα.
1: Χαμός. Ο ένας πατούσε τον άλλο πάνω.
2: Mm-hmm.
1: Θυμάμαι μια περίπτωση με ένα σφουγγαρί.
2: Επομένως τρέξατε κι εσείς γρήγορα για να απομακρυνθείτε.
1: Ένα, θυμάμαι ένα φουγγαρί Κινέζο. Είχε πέσει κάτω και τον πατούσαν όλοι, δεν έδινε σημασία κανένα για κανένα. Όλοι σώσαν τον εαυτό.
2: Εκείνη τη στιγμή είχε χτυπηθεί το ένα κτίριο.
1: Το ένα κτίριο, ναι. Μετά βγήκαμε έξω, είδα τι συνέβη, γιατί μας είχα ειδοποιήσει, μας είπαν ότι ένα μικρό αεροπλάνο χτύπησε το νούμερο ένα. Αυτό ήταν ο τζετ, όπως είδατε και στις φωτογραφίες.
2: Ναι.
1: Βγήκα απ' έξω, πήγα στο Γιάννη, του λέω Γιάννη, πάνω φύγω, δεν μ' αρέσει.
2: Ο Γιάννης είναι ο φίλος σας, ο οποίος είχε ένα εστιατόριο στον απέναντι δρόμο.
1: Μπράβο. Του λέω Γιάννη, άντε να φύγουμε, του λέω, πάω να φύγουμε. Αυτός σκούπισε το τραπέζι, μου λέει ναι. Του λέω πάμε ρε Γιάννη, του λέω, δεν μου αρέσει αυτή η κατάσταση εδώ πέρα. Εντάξει, μπαίναν εκεί πέρα κόσμος να πάρει τηλέφωνο, να δει τι γίνεται, να ειδοποιήσει τους δικούς τους ότι είναι καλά, είναι έξω. Με το να μπω μέσα, ξαναβγήκα προς τα έξω και εκείνη τη στιγμή χτυπήθηκε το νούμερο 2. Και το είδα στα μάτια μέσα. Εγώ νομίζω ότι ήταν όνειρο.
2: Κύριε Πολυχρονάκη, θα επιστρέψουμε στην περιγραφή αυτή, στην αφήγηση αυτή, αλλά θέλουμε να μας διευκρινίσετε, να μας πείτε, κάποιος φίλος σας στην Καλιφόρνια, στο Σαν Ντιέγκο, από ό,τι ήξερα, σας θεώρησε νεκρό. Θέλουμε να μας διηγηθείτε τι ακριβώς συνέβη.
1: Όταν έγινε το χτύπημα στα δίδυμα, ένας φίλος μας στην Καλιφόρνια, ο Στέλιος, ο Στίβ, στα αγγλέζικα, έπαιρνε τηλέφωνο, μόλις άκουσε για το βομβαρδισμό τους των διδύμων και προσπαθούσε να με βρει. Έπαιρνε στο μαγαζί, φυσικά δεν υπήρχε, έπαιρνε στο σπίτι μου, δεν μπορούσε να με βρει και άρχισε να ανησυχεί. Κανένας δεν μπορούσε να του δώσει καμία πληροφορία, εγώ νόμιζα ότι είχα σκοτωθεί εκεί πέρα. Οπότε πήγε στην εκκλησία την Κυριακή. Ο παπάς τον είδε στενοχωρημένο και του λέει Στέλιο τι έχεις. Και του λέει σκέψου ένα φίλο μου και είχε μαγαζί στα δίδυμα. Παίρνω τηλέφωνο, δεν μπορώ να σε έρθω σε επαφή και μάλλον σκοτώθηκε. Να μπορούμε να κάνουμε ένα μνημόσυνο για τα μηνά. Και έκανε το μνημόσυνο ο άνθρωπος, ως να τον έχει καλά. Έστω και ψεύτικο. Μετά φυσικά είχαμε σε επαφή, μιλήσαμε, μου είπε τι συνέβη και ήταν και ο Ιερέας ήταν ένα κριτικός, δικός μας ήταν.
2: Ο Ιερέας.
1: Ναι. Από ό,τι μου είπες, γιατί τον γνώρισε τον άνθρωπο. Δεν ξέρω πώς το έμαθα, τον πήρα τηλέφωνο, του λέω εσύ.
2: Μετά.
1: Καλά είμαι, εδώ είμαι. Ναι. Φυσικά χάρηκε. με τα...
2: Τι άλλο σας είπε για το μνημόσυνο που έκανε εκεί στην εκκλησία? Πώς ήταν στο τηλέφωνο, έκλαιγε, γέλαγε?
1: Ήταν λυπημένος και χαρούμενος. Σε αυτές τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι το καλύτερο, η καλύτερη χαρά, η λύπη. Αφού έμαθα ότι είμαι μπροστά, ότι είμαι σε ζωή, ότι είμαι εντάξει, έχασα φυσικά το μαγαζί μου, αλλά ήμουν στη ζωή πάνω.
2: Εκείνες τις στιγμές εσείς ήταν σοκαρισμένος από τα όσα συνέβησαν, από τη μεγάλη αυτή τραγωδία που συνέβη. Ύστερα, τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες, όταν το σκεφτόσασταν αυτό, ότι βρέθηκε ένας φίλος ο οποίος σας έκανε μνημόσυνο ενώ ήσασταν εν ζωή, πώς το αντιμετωπίσατε, γελάγατε πλέον?
1: Γελάω όπως γελάω και τώρα.
2: Ναι.
1: Όπως είπαμε και προηγουμένως, μια ακόμα τραγική περίπτωση. Ο άνθρωπος αυτός, όταν ήρθα στην Αμερική...
2: Καταρχήν συναντηθήκατε μετά καθόλου?
1: Ναι, κάναμε παρέα μια φορά εδώ πέρα.
2: Μετά από το συμβάν αυτό,
1: ναι.
2: Ήρθα στη Νέα Υόρκη.
1: Ήρθε.
2: Ναι.
1: Βρεθήκαμε μαζί.
2: Mm-hmm.
1: Ήταν να πάμε σε ένα ταβερνάκι εκείνο το βράδυ, δεν μπορούσαμε. Να θυμηθούμε λιγάκι τα παλιά. Αλλά δεν έτυχε να σου μίξουμε. Και να σου πω ότι ειλικρινά έχω να του μιλήσω αρκετά χρόνια.
2: Ναι. Να πούμε το όνομα του.
1: Στέλιος. Δεν θυμάμαι τον περιττό τώρα. Στέλιος. Τι είναι Στέλιος?
2: Ο οποίος είναι εγκατεστημένος ακόμα, ζει στην Καλιφόρνια.
1: Στην Καλιφόρνια.
2: Μένει εκεί στην Καλιφόρνια. Τώρα να πούμε, κύριε Πολυχρονάκη, στο μαγαζί σας σήμερα, καταρχήν είστε στο ίδιο μέρος περίπου ή είσαστε κάπου μακρύτερα?
1: Όχι, τώρα είμαι στο Wall Street.
2: Είστε στη Wall Street.
1: Έχω ανοίξει άλλο μαγαζί στο Wall Street.
2: Έμαθα ότι στο μαγαζί σας έχετε ένα δοχείο, έχετε ένα γυάλινο μάλλον, με χώμα, με στάχτη από την μεγάλη καταστροφή. Μιλήστε μας γι' αυτό.
1: Δυστυχώς, όχι ευτυχώς, μου έκοψε τότε καθαρίζαμε το μαγαζί. Να φυλάξω ορισμένα χώματα ή στάχτη, όπως λέτε. Την έκλεισα με στην κάρα, εκεί έχει μείνει μέχρι σήμερα.
2: Έχετε γράψει κάτι απ' έξω?
1: 9-11, one, αυτό είναι. Καλά, το έχω κρυμμένο, που δεν το έχω τόσο.
2: Και αυτή η στάχτη, οπωσδήποτε, κρύβει κάποιο μεγάλο μυστικό. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει αυτή τη στιγμή τι ακριβώς είναι αυτή η στάχτη. Μην ξεχνάμε ότι...

0: Το δοχείο με τις τάχτα μου τώρα. Και μάλιστα, μάλιστα οι Κινέζοι έχουν δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό τώρα. Τι γράφουν στα γλώσσα μου δεν ξέρω.
1: Εσείς ήσαν στο κέντρο, στο παγκόσμιο κέντρο εμπορίου. Πάρα πολλά γραφεία, μεγάλες εταιρείες, πλουσιόκοσμος εκεί, στελέχη, ανώτατα στελέχη εταιριών. Πρέπει να είχατε πλούσιους πελάτες.
0: Ήταν πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ πλούσιοι πελάτες. Έχετε κάποιους από αυτούς τους παλιούς πελάτες και σήμερα?
0: Βεβαίως. Πολλούς.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να σας έχουμε σήμερα κοντά μας στη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Στέμα.

0: At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
1: Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούσια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 918-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
2: Το θέμα μας σήμερα, το πνευματικό θεμέλιο, εις Ρωμαίους κεφάλαιο 6 εδάφια 1 και 2, διαβάζουμε. Γι' αυτό ας αφήσουμε την αρχική διδασκαλία για το Χριστό και ας προχωρούμε προς την τελειότητα, μη βάζοντας κάτω πάλι θεμέλιο μετανοίας από νεκρά έργα και πίστη στο Θεό. Όταν κάποιος είναι χωρίς στέρεο θεμέλιο εις τις αλήθειες αιωνίας κρίσης και τιμωρίας, εμποδίζει μας από το να κτίσουμε σωστή υγιής ζωή εις Χριστόν. Μπορεί να πούμε παρόμοιον το να προσπαθείς να προχωρήσεις τη μόρφωσή σου χωρίς τα βασικά εργαλεία εις το δημοτικό σχολείο, όπως η ικανότητα να διαβάζεις και να γράφεις. Γιατί όμως αυτό? Εάν προσεκτικά θα μελετήσουμε τα Ευαγγέλια, θα δούμε ότι ο Ιησούς μίλησε για αυτά και μάλιστα περιγράφει την κόλαση πιο πολύ από ό,τι λέει για τον Παράδεισο. Αυτό το έκανε για να φυτέψει θεμέλιον μέσα μας τον φόβο του Θεού. Εις Λουκά Ευαγγέλιο 12, εδάφια 4 και 5 διαβάζουμε: «Λέω λοιπόν σε εσάς τους φίλους μου, μη φοβηθείτε από αυτούς που σκοτώνουν το σώμα και μετά από αυτά δεν έχουν κάτι περισσότερο να κάνουν, αλλά θα σας υποδείξω ποιο να φοβηθείτε. Να φοβηθείτε αυτόν που μετά τη θανάτωση έχει εξουσία να ρίξει στην κόλαση. Ναι, σας λέω, αυτόν να φοβηθείτε». Αυτά τα λόγια είναι δυνατά και σταθερά. Μαθαίνουμε και συγκρατούμε καλήν κατανόηση της αιωνίας κρίσης και τιμωρίας. Προσεκτικά προσδιασμένα και συγκρατώντας το φόβο του Κυρίου εις τις καρδιές μας. Αυτοί που δεν έχουν αυτό το θεμέλιο θα έχουν γελαστεί να πιστεύουν ότι ο Θεός παραβλέπει ή ακόμη ότι δεν βλέπει τις ασέβειες και θα πέσουν εις τον φόβο των ανθρώπων ώστε να υπηρετήσουν όποιους φοβούνται. Εάν φοβόμαστε το Θεό, θα τον υπακούμε ακόμα και όταν πιεζόμαστε στη ζωή μας.

Εάν λοιπόν δεν έχουμε συνείδηση κατανόησης διααιωνία κατά δίκη και τιμωρία, πολλοί θα ζημιωθούμε. Μας λέγει εις Β' Κορινθίους κεφάλαιο 5, 10 εδάφιο, γιατί όλοι εμείς πρέπει να φανερωθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, για να απολάβει καθένας αυτά που σχετίζονται με όσα έπραξε με το σώμα του, είτε αγαθό είτε κακό. Για μία καινή διαθήκη δωρεάν τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.

0: Μείνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
1: At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.

0: Μανούλης Βενιβασάκης είναι γνωστός στην περιοχή μας, αφού μοιράζεται τον χρόνο του στην Φλόριδα και στη Νέα Υόρκη, όπου βασικά είναι εγκατεστημένος. Είναι ιδιαίτερα συγκινημένος, αφού έζησε επί τόπου την κόλαση που δημιουργήθηκε στο Παγκόσμιο Εμπορικό Κέντρο του Νότιου Μανχάτεν της Νέας Υόρκης, όπου γκρεμίστηκαν οι δίδυμοι πύργοι, όταν οι τρομοκράτες οδήγησαν εκεί και ρίξανε πάνω τους τα δύο επιβατικά αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να πεθάνουν χιλιάδες αθώοι. Ο Μανώλης Βελιδασάκης, που είναι πολιτικός μηχανικός, για μέρες ήταν εκεί μέσα στην φρίκη της κόλασης, αφού ο Δήμος της Νέας Υόρκης ανέθεσε την ίδια εκείνη αποφράδα ημέρα την γενική επιστασία για τον καθαρισμό της περιοχής από τα συντρίμια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κινδύνους. Ο Μανώλης Βελιβασάκης διετέλεσε εξαλλού πρόεδρος της Παγκριτικής Αμερικής, καθώς και του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, ενώ σήμερα είναι πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτιστική Κρήτη. Στην συνέχεια, ο κ. Βελιβασάκης θα μιλήσει στην εκπομπή μας για όσα έζησε την αποφράδα εκείνη η μέρα, αλλά και τις επόμενες, στον τόπο της κολάσεως του σημείου 0. Δίπλα στα βουνά με τα συντρίμια των δίδυμων πύργων.
1: Θα θέλαμε να μας πείτε πού βρισκόσασταν την ημέρα εκείνη. Ξέρω ότι δεν βρισκόσασταν στη Νέα Υόρκη, αλλά ταξιδεύατε για τον Καναδά.
2: Χαίρομαι πράγματι που βρίσκομαι κοντά σας, αγαπητέ φίλε Σταύρο. Θέλω να σε συγχαρώ και εγώ για την καινούργια σου εκπομπή εδώ στη Φλόριδα, και είμαι σίγουρος ότι θα την απολαμβάνω σε καιρό εδώ στη Φλόριδα, ιδίως το χειμώνα. Με ρώτησες να θυμηθώ καιρούς και καταστάσεις δύσκολες.
1: Εκείνη την ημέρα,
2: την ημέρα αυτή λοιπόν, την ημέρα αυτή πρωί-πρωί ξύπνησα από το σπίτι μου, όπως συνήθως έκανα, και πήγα στο Λαγκουάρντια, στο αεροδρόμιο, και πήρα μία πτήση της United Airlines που θα με πήγαινε στο Vancouver του Καναδά. Και ο σκοπός του ταξιδιού αυτού ήταν να πάω να συναντηθώ με έναν εργολάβο που θα αναλάμβανε ένα μέρος των Ολυμπιακών έργων στην Αθήνα, και ήθελε να συνεργαστούμε μαζί. Το 2001, τότε τα Ολυμπιακά έργα ήταν στην δράση τους, θυμάστε, το 2004 ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τίποτε παράξενο, όλα κανονικά, μία λαμπρή μέρα, μία ηλιοφάνεια καταπληκτική. Σηκώθηκε το αεροπλάνο από το Λαγκουάρντια, περάσαμε έτσι και στα δεξιά μου είδα το Μανχάταν, πριν να συνεχίσουμε και να βγούμε τέλος πάντων απάνω για να προχωρήσουμε δυτικά για την άλλη μεριά του Καναδά, στο Βανκούβερ. Μετά από μία μισή ώρα περίπου, εγώ αισθάνθηκα ότι το αεροπλάνο κατέβαινε. Ενώ είχαμε ταξίδι ακόμα 4 ώρες. Λέω, κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί να κατέβει το αεροπλάνο τέτοια ώρα. Και δεν πέρασε πολλή ώρα και ο πιλότος βγήκε στο σύστημα πάνω και λέει, κυρίες και κύριοι, λόγω εθνικής ανάγκης, και μεταφράζω τις λέξεις του τώρα, due to a national emergency, μας διέταξαν να προσγειωθούμε στο κοντινότερο αεροδρόμιο. Όλοι μας παγώσαμε. Τι εθνική ανάγκη, λέω εγώ, να υπάρχει. Και όχι μόνο εμάς, λέει, όλα τα αεροπλάνα πάνω από την Αμερική. Τι εθνική ανάγκη μπορεί να υπάρχει να καταβάσουν τα αεροπλάνα. Δεν μπορούσαμε να μάθουμε, δεν μας είπε τίποτε κανένας. Κατεβήκαμε στη Μινεάπολη. Στο αεροδρόμιο μέσα, μόλις κατεβήκαμε από το αεροπλάνο, δεν προλάβαμε να προχωρήσουμε 50 μέτρα, ήρθε ένας δημοσιογράφος και μου έβαλε ένα μικρόφωνο στο στόμα μου και μου λέει, έμαθες τα νέα? Ποια νέα, λέω. Μου λέει, γκρεμίστηκαν οι πύργοι. Εγώ πάγωσα, άλλαξε το, δεν είναι δυνατόν, λέω, τέτοιοι πύργοι δεν γκρεμίζονται, είμαι μηχανικός. Και μου πήρε μια συνέντευξη, και αυτή ήταν το Public Radio, το Minnesota Public Radio, και θα σας πω μετά αργότερα για αυτή τη συνέντευξη. Για δύο μέρες έμεινα στη Μινεάπολη, σε συνέχεια επικοινωνεί με το γραφείο μου. Εκείνο το πρωί ο δήμαρχος τότε, ο Τζουλιάν, είχε πάρει το γραφείο τηλέφωνο και μας είπε ότι σας χρειάζομαι κάτω, ελάτε, λόγω εθνικής ανάγκης, ούτε συμβόλαια, ούτε τίποτε. Σε μια τέτοια περίπτωση αισθάνεσαι ότι αυτή δεν είναι δουλειά πλέον, αυτό είναι ένα λειτουργήμα. Επιστρατεύεις τον εαυτό σου για να πας. Πήγανε οι συνάδελφοί μου. Την αρχή βέβαια ήταν τόσο χάος που δεν μπορούσαν πλέον ούτε να πλησιάσουν καθόλου. Εγώ προσπαθούσα μέσω, ό,τι μέσα μπορούσα, να επιστρέψω πίσω. Ήταν αδύνατο. Δεν μπορούσα. Δεν υπήρχαν συγκοινωνίες. Για αυτοκίνητο αδύνατον, θα με έπαιρνε 2-3 μέρες. Τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα το πρωί, βρήκα μια πτήση, ένα ιδιωτικό αεροπλάνο, μια πτήση που μου λέει δεν μπορώ να σε πάω στη Νέα Υόρκη, αλλά μπορούμε να πάμε μέχρι το Maryland. Και τελικά εκεί πήγα και μετά οδήγησα κατευθείαν από το Maryland και σε 3 ώρες αργότερα ήμουν στη Νέα Υόρκη, κατευθείαν στο Ground Zero, για να δω αυτό το χάος, ένα πράγμα πρωτόγνωρο, ένα πράγμα τουλάχιστον για μένα απίστευτο, ένα πράγμα που δεν μπορείς να φανταστείς, καν να φανταστείς, αν δεν είσαι εκεί να το δεις. Έλεγα ότι μου θύμιζε το τοπίο του Φεγγαριού ή του Άρη, χειρότερο από αυτό, διότι έβλεπες ανθρώπους γεμάτους σκόνη, κτίρια φορτωμένα από σκουπίδια και σκόνη, χιλιόμετρο, 1-2 χιλιόμετρα πριν το Ground Zero, από το Chamber Street περπατούσες και βούτουσαν τα πόδια σου σε σκόνη και στη λάσπη. Κατόρθωσα και έφτασα μέχρι το Ground Zero μετά από πολλά βάσανα, διότι χωρίς ταυτότητες και χωρίς πιστοποιητικά που έδινε η αστυνομία τότε, που δεν είχα εγώ, δεν μπορούσες κανονικά να μπας, αλλά τέλος πάντων τα κατάφερα και κατέβηκα κάτω, πήγα μέχρι το Ground Zero. Και εκεί πλέον, μετά από, μπορώ να πω, μια περίοδο ζαλίσματος, κατάλαβα ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια εθνική ανάγκη, πρέπει να συνέλθεις γρήγορα, Μανώλη, γιατί σε χρειάζονται, και βρήκα τους συναδέλφους μου και άρχισε αυτή ο μεγάλος αγώνας, γιατί ήταν ένας αγώνας την αρχή μεν να βοηθήσουμε τους πυροσβέστες να ψάξουν να βρουν ζωντανούς, τυχόν ζωντανούς.
1: Στο σημείο αυτό θυμάμαι σε προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε κάνει για τον Εθνικό Κήρυγα, μια και αναφέρεστε στους πυροσβέστες, μου είχατε πει ότι η κατάσταση ήταν τρομακτική. Βέβαια, οι πυροσβέστες σας είχαν ζητήσει να κατέβουν κάτω στα υπόγεια, εσείς όμως νιώθατε ιδιαίτερα την ευθύνη, εάν θα πρέπει να το επιτρέψετε αυτό, μήπως υποχωρήσει το έδαφος.
2: Κοιτάξτε,
1: από το βάθος, από τη μεγάλη κίνη, από τη μεγάλη γούβα, τι γούβα, αυτό ήταν τεράστιο πράγμα, βλέπατε έτσι με φόβο, βλέπατε με τρόμο τα συντρίμια, τα χαλάσματα των δύο πυργών.
2: Βρίσκεσαι μέσα σε μια κατάσταση, όπως είπα, ήταν μια κατάσταση χάους. Μπορώ να σας πω εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες άνθρωποι, πυροσβέστες και μη, εργάτες, οι οποίοι, εθελοντές οι περισσότεροι, οι οποίοι ήρθαν χωρίς να προσκληθούν πολύ, για να βοηθήσουν να ψάξουν για ζωντανούς ή για οτιδήποτε την αρχή, και στο τέλος φυσικά για να ψάξουν για θύματα. Τις πρώτες μέρες βρισκόμαστε πάνω στο σωρό, κοντά στη σωρό, γιατί αν θυμάστε η σωρό των Ερυπίων ήταν μου θύμιζε ένα ηφαίστειο, μια φοβερή φωτιά και μια ζέστη που έβγαινε από κάτω. Την αρχή και εγώ όταν, μετά έσβησα πάνω, αλλά η ζέστη παρέμενε κάτω. Τα σίδερα που πατούσαμε πολλές φορές ήταν κόκκινα. Αυτό τεράστιο δοκί που βλέπουμε ήταν κόκκινη. Μετά από μερικές μέρες υπήρχε ανάγκη να κατέβουμε και από κάτω, διότι δεν κατέρευσαν όλα τα κτίρια. Κατέρευσαν τα κεντρικά εκεί, και από δίπλα όλο αυτό το μεγάλο το εμπορικό κέντρο που ήταν δίπλα δεν είχε κατερεύσει. Και έπρεπε να κατέβουμε κάτω για να δούμε πού βρισκόταν. Πώς να κατέβεις κάτω? Ήταν μισογκρεμισμένα. Δεν είμαστε σίγουροι αν ήταν αν υπήρχε ασφάλεια. Και οι πυροσβέστες, βέβαια έξυπνοι αυτοί, σου λέει, μια που δεν ψάχνουμε πλέον για θύματα, μην δημιουργήσουν περισσότερα θύματα, ας προσέξουμε που σκοτωθούμε κι εμείς. Και καλούσαν τους μηχανικούς και εμένα να τους βοηθήσουμε, για να τους πιάσουμε το χέρι, όπως τους έλεγα, για να κατέβουμε κάτω. Και Είναι μια περίπτωση που δεν μπορείς να πιάσεις τον υπολογιστή σου ή το ομολύβι σου να κάνεις υπολογισμούς, να δεις αν έχει σταθερό έδαφος, εάν έχει σταθερή πλάκα, εάν έχει σταθερούς δοκούς. Πρέπει να τα κάνεις, να τα πιάσεις με το μάτι. Και αισθάνεσαι αυτή την τεράστια ευθύνη που έχεις 10-15 άτομα μαζί σου. Φοβάσαι για τον εαυτό σου να μην γκρεμιστείς και να πέσεις, να τσακιστείς μέσα στο χάος και μέσα στο όπως έλεγα εγώ, μέσα στα συντρίμμια αυτή του μεγάλου λάκου που υπήρχε και κεγόταν κάτω. Και όπως είπα, εγώ σκέφτομαι και τους άλλους. Σκέφτομαι τους άλλους οι οποίοι δεν ήθελα να τους βάλω σε κίνδυνο. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο, νομίζω, πράγμα που μπορούσαμε να έχουμε.
1: Η δική σας εταιρεία είχε αναλάβει τα έργα της αποκατάστασης του χώρου, έτσι δεν είναι?
2: Όχι ακριβώς. Η δική μας εταιρεία, η πόλη της Νέας Υόρκης, ζήτησε τη δική μας εταιρεία να αναλάβει την γενική επιστασία εκ μέρους της πόλης. Η πόλη της Νέας Υόρκης δεν είχε αρκετό τεχνικό δυναμικό και το ήξεραν. Και σου λέει, εμείς δεν έχουμε 200-300 μηχανικούς που χρειάζεται. Εσείς τους έχετε, ελάτε εδώ. Και μας επιστράτευσαν να πάμε και εμείς δουλεύαμε και αποφασίσαμε εκ μέρους της πόλης της Νέας Υόρκης. Καταλάβατε.
1: Εν τω μεταξύ, μου είχατε πει άλλη φορά ότι είχατε ασχοληθεί εσείς. Είχατε κάνει παλιότερα μελέτη για τα κτίρια αυτά. Για τα υπόγεια.
2: Είχα κάνει μελέτη για τα υπόγεια.
1: Για τα υπόγεια των κτιρίων.
2: Ναι. Τα ήξερα, δηλαδή εγώ είχα μια πάρα πολύ καλή.
1: Είχατε διαπιστώσει κάποιες αδυναμίες?
2: Όχι αδυναμίες, αλλά είχα γνώση περί των κτιρίων. Ήξερα ακριβώς τι ήταν και πώς. Εκτός από το Port Authority που ήταν η ιδιοκτήτη, ένας από τους λόγους που μας φώναξαν εμάς είναι διότι εμείς είχαμε κάνει μελέτη για τα υπόγεια και ξέραμε ακριβώς πού ήταν και πώς θα μπορούσαν να συμπεριφερθούν σε μια κατάσταση ανάγκης τέτοιας.
1: Έχουμε τον κύριο Μανώλη Βαγκασάκη, όπως προείπα είναι πρώην πρόεδρος της Παγκρινικής Ένωσης Αμερικής, του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, επίσης του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών και είναι ιδρυτής και πρόεδρος αυτή τη στιγμή του Οργανισμού Πολιτιστική Κρήτη. Κύριε Βαγκασάκη, σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
3: Hey you, what do you want?
4: I want to see the sun.
5: I want an escape.
6: An office with a beach view.
7: I want a natural town.
6: You? I want to taste real food.
8: Something well aged.
9: And you?
10: I want to relax.

και συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα. Την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούσια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672.

γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούσια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.

γίνεται συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016. Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.